Μέσια Μινιμάλ. Ένα δώρο για τη μουσική, ένα δώρο για το ελληνικό ραδιόφωνο. Και θέλω να πιστεύω και παγκόσμιο. Εστήρια. Σαν να ακούω το διάλογο. Μπαμπά, θέλω να γίνω μουσικός. Θα γίνεις αρχιτέκτονας. Ωραία, μπαμπά, θέλω να παίζω κιθάρα. Πάρε εσύ το πτυχίο σου και μετά κάνω ό,τι θες. Και μετά έκανε ό,τι ήθελε. Και έγινε μουσικός. Buongiorno και σε σένα Κωνσταντίνε. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα. Καλημέρα στους γείτονες. Καλημέρα Μάνο. Kingley, Paul King, Love and Pride. Έχω την εντύπωση ότι έχεις πολλά χρόνια να το παίξεις σε βινήλιο. Σαν τραγούδι το ακούμε αρκετά συχνά. Από βινήλιο. Ενώ θα το ακούσουμε σήμερα. Από βινήλιο. Βινήλιο σε μαγαζιά είναι κάτι που είναι τόσο δύσκολο και το θέλω τόσο πολύ. Να παίξουμε ένα βράδυ μόνο βινήλια. Με τις δυσκολίες που θα έχω αυτό.

Αυτό τώρα ήταν τυχαία επιλογή. Που μίλησε με βινίλο, δεν είχα προσέξει. Vinylistic. I'm confessing that I love you. Πριν μιλούσαμε για στρατό, τώρα θα πούμε για βινίλια. Πόσο δύσκολο να παίξεις βινίλια σήμερα. Πρώτον, γιατί τα μαγαζιά δεν έχουν μια στάνταρ δισκοθήκη. Που πάντα πηγαίναμε τα δικά μας βινίλια, αλλά είχαν τα μαγαζιά μια βασική δισκοθήκη, όπως λέει στο MasterChef, τα βασικά υλικά του πάκου. Αλάτι, γάλα, λάδι, δεν θυμάμαι άλλα. Πάντα όμως θα υπήρχε κάποιος που θα σου στείλει ένα τραγούδι που δεν το έχεις μαζί σου και υποσχόσουν ότι το επόμενο Σάββατο θα το έχω, και το έφερες και σου ζητούσε ένα άλλο. Μετά με τα CD τα πράγματα έγιναν πιο εύκολα, κουβαλώσεις περισσότερα μαζί σου. Μετά που γράφαμε CD είχαμε νομίζαμε τα πάντα, και πάλι θα σου ζητούσε ένα τραγούδι που δεν είχες. Τώρα με την τεχνολογία, με το laptop, μπορείς να έχεις τα πάντα, δεν σου ζητάει κανείς τίποτα. Συμπατικό αστείο. Για το φίλο μας τον Μάνο, λοιπόν, το Maxi Single, Paul King. Το μικρό το όνομα το μάθαμε χρόνια αργότερα. Ήταν απλά King, Love and Pride, και ήταν από τα πιο εντυπωσιακά τραγούδια που ακούγαμε εκείνη την εποχή. Τυχαία θα αναφέρω το έτος 1984. Ξανά και ξανά.

5,5 λεπτά. Το Maxi Single King Love and Pride. Τον γνώρισαμε καλύτερα και τον αγαπήσαμε ως παρουσιαστή του Ευρωπαϊκού MTV. Καλημέρα, λένε Ευαγγελία. Καλημέρα στο Μεγανήσι. Παραγγελιά από την πρώτη ώρα. Καλημένη παραγγελιά. Sniff and the Tears, Driver Seat. Και είναι ώρα να πούμε για τον απίστευτο 19χρονο Κίμι Αντωνέλη. Αν και νομίζω θα το απολαύσουμε απόψε αφιέρωμα στο Χρήσο Βελέιτη. The Locker Room Live, 7 με 9 στον Αμβρακέ FM. Αυτό που έκανε χθες ο μικρός, που με την ποινή ξεκίνησε από τη 19η θέση και έκανε συνολικά 25 προσπεράσεις και τερμάτισε πρώτος με έναν απαράδεκτο George. Απίστευτος ο μικρός. Χθες μάλιστα οι παρουσιαστές λένε κάποια στιγμή όταν φαινόταν θα κερδίσει, πόσα χρόνια έχει να κερδίσει τα όλα στην Ιταλία, και λένε πάνω από 20 χρόνια. Το ψάχνουν καλύτερα. Η Ιταλία στην Ιταλία έχει να κερδίσει 66 χρόνια. Τρελάθηκαν οι Ιταλοί. Η Φεράρι δε τράκαραν στην πρώτη στροφή και μετά ο Λεκλέρ το πήρε και το σήκωσε. Μέγιστη απογοήτευση.

Snippet TRS 1978 Driver Seat. Το ρολόι έγραψε 9 και 19 και πήραμε και τα αντίστοιχα μηνύματα. Καλημέρα Εκο, καλημέρα στην Αθήνα. Παντού 9 και 19 γράφει. Έχει φωτογραφίσει μηχανάκι με πινακίδα. 9-19. Το καλύτερο μου σήμερα είναι από το φίλο μας τον Ευάγγελο Σιώζο. Καλή εβδομάδα, λέει, ακρόαση από το εξωτικό και με μεγάλη έκπληξη δροσιστικό μετρό στο Σύνταγμα. Ορισμένοι στιγμή γράφει έχουν air condition. Τώρα, να είσαι στο Σύνταγμα, στο μετρό και να ακούσαν βρακέ FM. Χέρια ψηλά εγώ. Και last train του Λόντον. Παιδιά, τυχαία. Τυχαία εντελώς. Το ορκίζομαι τυχαία.

τι τραγουδάρα, πόσες φορές αυτό το τραγούδι στον Αυρακή FM άλλαξε κατηγορία. Απ' τα ρόκστα, δίσκο. Και ακόμα δεν έχω αποφασίσει πού πρέπει να κατασταλάξει. Electric Light Orchestra, Yellow, Last Train to London, είμαστε στο 79. Και θα μείνουμε εκεί. Εκεί θα μείνουμε. Μέσα στο Ισραήλ να πηγαίνουν οι Γερμανοί Τζέκινς Χαν και να τα σπάνε όλα και να γίνονται από πιο διάσημα τραγούδια του Ισραήλ και με τις μεγαλύτερες πωλήσεις. Οι Γερμανοί στο Ισραήλ. Και αμέσως μετά το Τζέκινς Χαν ακολούθησε αυτό. Που δύο γενιές αργότερα τα παιδιά μας ξέρουν ως Χάλαντ. Χάλαντ. Τζέκινς Χαν. Παίζει πολύ σπάνια και είναι κρίμα. Είμαστε στο 1979 πάλι. Μόσκα. Από τα πιο χαρούμενα τραγούδια.

Λοιπόν, κοιτάζω τώρα στο αρχείο. Έχει παίξει εκπομπή μου μόνο μία φορά. Μία φορά. Έγκλημα.

Αυτό είναι τραγούδι Παρασκευές. Συγγνώμη, πώς κάναμε 20 κόκκινους χορούς χωρίς να παίξει αυτό το τραγούδι? Μπαίνει άμεσα, έτσι κρατήστε ημερομηνία. 31 Οκτωβρίου, Βυζάντιο. Δεν φαντάζεστε τι θα γίνει εκείνη τη μέρα. Ένας κόκκινος χορός, απλά δεν θα είμαστε ντυμένοι. Καλημέρα Ευάγγελε, καλημέρα Πτήσιμο. Για να δω τι άλλο έχασα. Καλημέρα Tail Systems, καλημέρα Κωστή, καλή εβδομάδα. Καλημέρα Λαπρινή. Καλημέρα στο Πικεφέ. Άμα ξεκινάμε τη μέρα μας με σεξι φωνάρα. Καλημέρα στην Ορλάνδο, καλημέρα Βασίλη.

OMD Electricity. Λίνα το Stank Power των Queen. Πού το ξέθαψες? Που νομίζω ότι αυτό είχε φύγει και από Queen και από δίσκο τραγούδια. Ήταν στην εποχή του breakdance που... Τώρα που το σκέφτηκα, θέλει ένα σήμερα. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Χρήστο. Long time no see, που λέμε και στο χωριό. Σκονάκι που είχα πάνω από 10 μέρες. Να θυμηθώ να παίξω Yes. Honor of a Lonely Heart.

από αυτά που βρίσκονται στα βινήλια, στο αρχείο, και καλά κάνουν και βρίσκονται εκεί. Τι μου θύμισες τώρα, Μάνο? Νεκτάριο Τυράκι, εποχή Sony Music. Ένα τεράστιο κομμάτι της CD δισκοθήκης μου οφείλεται στο Νεκτάριο. Τι παιδί κι αυτό. Με έχει πάρει τηλέφωνο και μου λέει, μάντεψε που είμαι. Μπαίνω στο αεροπλάνο, είμαι Ρίκι Μάρτιν και πάμε Σύρο στη Ρούλα Κορομιλέ ή στη Μεραγάκη. Δεν παίζει ρόλο. Σοκ. Να το θυμίσεις αυτό. Ed Grant. Από αυτά που δεν ακούμε συχνά, Boys in the Street.

τυχαία θα πω ότι είναι και αυτό το 1984. Eddie Grant, Boys in the Street. Το επόμενο είναι από τα άλλα τραγούδια, από τα άλλα έτης. Όπως λέει μια φίλη μου, τα δικά σου έτης είναι αυτά. Velu forever and ever. Γεια σου ρε Μάνο. Αθήνα μένουμε. Καλημέρα Στέφανε. Και φίλη μας η Ριόλα, που μάλλον ήρθε για να μείνει στο Αμβρακή FM και το 919.gr. Είναι πάρα πολλοί κόσμος που ακούει χρόνια δεκαετίες Αμβρακή, αλλά τολμάει καμιά φορά να στείλει και μηνύματα στο chat και να μας κάνει να νιώσουμε πάρα πολύ ωραία. Και νιώθουμε πάρα πολύ ωραία όταν έχουμε τα μηνύματά σας. Είναι αλληλεπίδες αυτό. Interactive που λέμε κι εμείς. Η μεγαλύτερη. Καλημέρα ξανά στην Αθήνα. Καλημέρα Βούλα. Τυχαία και αυτό το 84. Η εποχή του breakdance. Η break machine.

είναι λίγο δύσκολο τραγούδι. Αν δεν έχεις μεγάλο στην εποχή, δεν το έχεις ακούσει ποτέ, δεν το έχεις χορέψει. Ναι, χορεύαμε τότε. Χορεύαμε και κάναμε και γκράφιτι. Κυκλοφορούσαμε αυτά τα μεγάλα τα κασετόφωνα. Τα γκετοπλάστερ. Δεν ήταν γκετοπλάστερ, τα γκετοπλάστερ που είχαν οι μαύροι ήταν κάτι θηρία. Drop that γκετοπλάστερ, αν το θυμόσαστε. Και αυτή η ατάκα μου θυμίζει τη φίλη μου την Όλγα. Drop that ghetto blaster. Billy Ocean. Stay the night. Και έχω ματιάσει ένα kids τραγούδια συνέχεια. Να ευθυμίσουμε λίγο.

Όχι, δεν ήταν το 84 αυτό. Billy Agosan, Stay the Night. Τώρα παλιότερα θα γελάσουν. Ό,τι πιο kids είχαμε ακούσει τη δεκαετία του 80 ήταν αυτό. Το είχε γράψει ο Κώστας Χάρη, το Διπλωμένος. Kids Kids Go το λέγανε οι φίλοι. Αυτό είναι εντελώς ελληνικούρα. Αυτό είναι παλιατζούρες του Βαγγέλη Ρίζου. Αυτό ήταν ήχος χαρτοδιπλωμένος στον 80's.

εννοείται δεν είναι kitsch αυτό. Ό,τι πιο kitsch έχουμε ακούσει είναι. Μετά πάει και το Samurai Μισελ Κρετού στην ίδια κατηγορία. Από αυτά που τραπήκαμε πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια. Χρόνος για δύο τραγούδια. Πάνω το σώσω τώρα. Τώρα από το φίλο μας το Μάε, το Μάνο. Και το μήνυμά του, εγώ πιάνω μόνο τη λέξη Prince. Και νομίζω ότι θα κλείσουμε με Prince. Howard Jones. Things can only get better. Τα πράγματα μπορούν να γίνουν μόνο καλύτερα.

Howard Jones, Things Can Only Get Better. Αυτό είναι το αντίθετο από το νόμο του Μέρφυ. Αν είναι κάτι να πάει στραβά, θα πάει. Πόσο μου άρεσαν αυτά. Ειδικά ο κόσμος πληροφορικής στο Ευαγγέλιο. Και όταν όλα αποτύχουν, θα διάβασε το manual. Και το απίστευτο, η πιθανότητα να πέσει η φέτα το ψωμί με το μέλι από την πλευρά του αλιμάνου με το μέλι είναι αντίστοιχο της τιμής του χαλιού που θα πέσει. Βγάλει μένα από τη ζωή. Πριν για το τέλος, που λέει σε ένα σημείο την αυτοστιμή σου, εκεί πηγαίνουν όλα τα λεφτά σου. Pop Life. Ήταν μια πολύ καλοφτιαγμένη Δευτέρα στον Ευρακιά FM και το 919.gr. Δεν έχουμε Χρήστο Έξαρχο ακόμα. Αμπελαλέ. Ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης σας βοήθησε στο πρώτο και δεύτερο καφέ. Μείνετε κοντά σε μουσική, μείνετε κοντά σε ραδιόφωνο. Βελτιώνει πράγματα.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

look at me. I am walking tragedy. I'm just an empty shell.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακί FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697-7-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Tommy Tzoglou Shoes.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα Tommy Tzoglou Shoes.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Tommy Tzoglou Shoes.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.

0: Yep, νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και στη λιόπτα, ξαναβγείς σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο

0: βγαίνεις πανεπιστήμιο. Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
1: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
0: Ώρα για εξοικονομώ.
1: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
0: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
1: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
0: Μέγιστη επιδότηση 75%.
1: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
0: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
1: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
0: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Έχω πάντα μια αδυναμία στο πρώτο τραγούδι. Του δίνω ιδιαίτερη σημασία. Μερικές μέρες όμως, όπως μερικά πρωινά Τρίτης, το τερματίζουμε με Supertramp. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Και καλή σας διασκέδαση.

πραγματικά ότι καλύτερο θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε σήμερα. Μια Τρίτη πρωί, 8η μέρα του Σεπτεμβρίου. Είπα τη χθεσινή τη θυμάμαι για άσχημα πράγματα στον Βρακέ FM. Όμως όλα λύνονται. Θέλει και κόπο και τρόπο και θέλει να έχεις πολύ αγάπη για αυτό που κάνεις και μονή. Καλημέρα από τον Αμβρακιά FM, το 919.gr, το δημοτικό μας ραδιόφωνο. Καλημέρα από την αφεντιά μου, τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Αν μιλάμε για αιμονικούς σταύρους και αν μιλάμε για πολύ μεγάλο τραγούδι, ο Σλιμάν, μοναμόν.

Μαγική εισαγωγή με Supertramp, Take the Long Way Home και Σλιμάν, Mon Amour. Καλημέρα, όλα καλημέρα στην Ελλοσάρτα. Μ' αρέσει που κάθε μέρα η Όλγα μας δίνει αναφορά. Τι κάνει, μαγειρεύει, πίνει καφέ στο μπαλκόνι, πάει το παιδί στο παιδικό. Αυτό είναι, νιώθετε ότι είμαστε μια μεγάλη παρέα και αυτό είμαστε. Καλημέρα στη Λευκάδα, Αγγελική. Όμορφη Τρίτη θα φτιάξουμε. Καλημέρα στην Πρεβεζάνα. Α, τι ωραίο κομμάτι έλεγε για το Supertramp. Αυτός είναι ο Paul McCartney. Ήταν το άλμπουμ που είχε το Say Say Say με τον Michael Jackson. Αλλά ξεκινούσε έτσι. Pipes of Peace. Οι πίπες της ειρήνης. Της ειρήνης. Global.

αυτό που θέλουμε για εσάς και τα πρωινά μας, και για μένα δηλαδή, είναι τα λίγο διαφορετικά τραγούδια, αυτά που δεν θα πετύχεις σήμερα κάπου. Ο Paul McCartney από το μόνιμο άλμπουμ Pipes of Peace. Ο πλανήτης είχε μείνει στο say και ίσως να το έχασε αυτό. Όπως μπορεί και να έχασε αυτό, Eurythmics, Who's That Girl, ήταν πριν το μεγάλο μπαμ, πριν το Sweet Dreams.

Η Άννη Λένοξ, ο David Stewart, το 1983. Πριν το Sweet Dreams, Who's That Girl? Καλημέρα στο Δημαρχείο μας, καλημέρα Γιώργο. Φωτεινέφαρε τον FM. Καλή, μαζευτείτε λίγο. Είμαστε μια ώρα ατμόσφαιρα, είμαστε που λέει ο Λεόπουλος. Καλημέρα Κώστη, καλημέρα σε Εμφυλοχία και Ιωάννινα. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Βούλα. Από εδώ πάνω Λούθα.

ιστορικής αξίας, Dire Straits, So Far Away. Σαντέ, No Ordinary Love. Να μια περίεργη παραγγελιά. Έρχεται. Αλλά τώρα σας έχω υπερτραγουδάρα. Τα τραγούδια που μεγαλώσαμε. Τα λέω μάλλον τα τραγούδια του λυκείου, της εφηβείας. Τα τραγούδια από την εποχή των βινιλίων. Οι Hooters, All You Zombies. Έχετε ξυπνήσει σε μια τρίτη πρωί και το ραδιόφωνο σας ήταν συντονισμένο από χθες το πρωί στο 9:19.

Αυτό το θεωρώ από τα πιο ιδιαίτερα τραγούδια. Όχι των Hooters γενικά. All You Zombies. Τουλάχιστον ξεπεράσαμε μερικά κολλήματα από το παρελθόν. Θυμόστε για πολλά χρόνια έλεγα ωραίο τραγούδι, αλλά είναι μπαλάντα, είναι νυχτερινό. Δεν υπάρχουν πια τέτοια, φίλε Γιώργο. No Ordinary Love από τη μεγάλη Έλενα Φολασάντε Αντού. Τη Σαντέ δηλαδή.

This Is No Ordinary Love. Η Έλενα. Είπαμε, Έλενα Φολασάντε Αντού. Τραγουδάρα είναι το άτιμο. Μας γράφει Αγγελική, από σήμερα το τηλέφωνο μου επάνω αριστερά γράφει Telecom. Πάει ο ΟΤΕ και η Κοσμοτέ. Χθες το παρατηρήσει, υπήρχε μια μεγάλη διακοπή στο ίντερνετ πάνω στο σκοπευτήριο. Και μιλώντας με το 13888 έβγαζε κατευθείαν Telecom. Και το Κοσμοτέλη TV θα γίνει Magenta TV. Αλλάζουν όλα. Ελπίζουμε Αμβρακία FM να μην Αμβρακία FM. Μην ακούσουμε μια μέρα τίποτα High FM κλπ. Κλπ. Βαστά τα αδέρφια. Καλημέρα στον Δημβούργο, καλημέρα Μιχάλη. Τις τελευταίες μέρες γράφει έχω βαρεθεί τα Spotify. Εγώ πολύ καιρό περισσότερο. Όσο φανατικός ήμουνα όταν μπήκαν τα AI μέσα. Εγώ είμαι πιστός στις ρίζες. Και σε ένα τραγούδι που θέλω να ακούω μόνο τα πρωινά. Duran Duran, Save a Prayer.

Duran Duran, Save It Till The Morning After. Τι τραγουδάρα είναι αυτή. Ο Γιώργος μας γράφει ότι το Κοσμοτέ TV έχει γίνει ήδη Magenta TV. Το έχασε αυτό. Πόσα πράγματα έχουν αλλάξει. Αυτό λίγο μου κακοφάνηκε. Οτέ ήταν ένα όνομα που μας συντροφεύει πάρα πολλά χρόνια. Γεννηθήκαμε με οτέ στο σπίτι. Έχεις οτέ, λέγαμε. Μην πω και την ατάκα του Χάρικλε. Α, το νοτέ σας και τις γραμμές σας. Άλλοι αυτοί. Το θέμα τα συνηθίζουμε. Ποιος θυμόταν τα δύο κανάλια πριν την Nova? Που δεν τα θυμάμαι κι εγώ τώρα. Που ήταν τα αθλητικά και τα και ταινίες. Έλα, πώς το λέγαν. Θα μου το πείτε εσείς σίγουρα. Καλημέρα στον Κώστα Κότζη. Καλημέρα Φάζ. Και καλημέρα Λεκό. Αυτό είναι ένα πανέμορφο πλην άγνωστο τραγούδι. The Fuzz, Word in a Rhyme.

The Fuzz, Word in a Rhyme. Φίλνετ μας λέει από την Πρέβεζα Ιάννα. Σίγουρα μήπως υπήρχε πιο παλιό. Γιατί ήταν με τις ταινίες τα αθλητικά. Τι ήταν, Sportnet, δεν νομίζω. Φίλνετ. Πόσα πράγματα έχουμε συνηθίσει. Θα σας πω τώρα ιστορία. Όταν πήγα το 87 φοιτητής Αθήνα, δεν έμπαινε τηλέφωνο με τίποτα. Ο πατέρας μου λοιπόν πήρε ένα επαγγελματικό στο γραφείο του εδώ και το μετέφερε στην Αθήνα και έτσι αναγκάστηκα να μας βάλω. Άλλη εποχή. Το να πάρεις τότε τηλεφωνικό νούμερο ήταν μια περιπέτεια. Ήθελε μέσον από τον τοπικό βουλευτή ίσως. Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα έγιναν πολύ πιο απλά σήμερα.

Steve Mason, Seen It All Before, και είχα σκεφτεί ότι αμέσως μετά πήγαινε Cattyman, My Everything. Πάω να το βρω στη λίστα και βλέπω ότι είχε παίξει 7:49. Λοιπόν, αυτό τον υπολογιστή τον έχει εκπαιδεύσει πάρα πολύ καλά και αρχίζει να με εκνευρίζει. Πού σκέφτεται τα ίδια που σκέφτομαι εγώ, απλά τα σκέφτεται μισή ώρα πιο νωρίς. Εγώ κάνω τρίπλα. Νορβηγία, Eurovision 2008. Μαρία, Hold On, Be Strong.

Ελευθερία, Hold On, Be Strong, Be Strong. Eurovision του 2008. Είχε βγει 5ο-7ο. Την επόμενη χρονιά όμως είχε πάει ο Ρίμπακ και τα σάρωσε όλα. Οι συζητήσεις περί τηλεφώνου και λοιπά συνεχίζονται στο chat. Εγώ θα πω άλλη ανάμνηση. Να πάρω ένα τηλέφωνο τοπικό ή γκρίνια στο σπίτι. Όταν έρχεται ο αδερφός, όλο παίρνει τηλέφωνο. Ποιος ξέρει που παίρνει. Θα παίρνει Αθήνα. Θα μας έρθει ένα λογαριασμός φουσκωμένος. Γκρίνια στον AIDS. Πράγματα που αφήσαμε πίσω. Υπήρχε μεγάλη διαφορά στο τοπικό και το περαστικό. Κάποτε σου πρότειναν οι εταιρείες και 1000 λεπτά διεθνής κλήσης. Τώρα έχουμε παιδιά στο εξωτερικό και μιλάμε και κάνουμε βιντεοκλήση καθημερινά χωρίς καν να το συνειδητοποιούμε. Πάρε λίγο την Ανά τηλέφωνο. Έχει και τα καλά εποχή της. Αλλά η εποχή δεν έχει Amy Winehouse, μόνο από τα

Θέλεις να πάρεις αποθάλαμο, έπρεπε να έχεις ψηλά. Και αν το δεχόταν, δεν το πέταγε έξω και ήταν στραβωμένο το νόμισμα. Ήταν χαλασμένο το μηχάνημα και να καίγες να πάρεις τηλέφωνο. Οι τηλεκάρτες που είχαν γίνει και συλλεκτικές. Βρήκαμε και εκεί να κάνουμε κάτι. Και κάποιοι έλεγαν ότι μπορούν να τις φορτίσουν κιόλας, να βάλουν έξτρα μονάδες. Και το πιστεύω ότι το έκαναν. Και θα κάνουν άλλα κι άλλα. Να κάτι που δεν θα σου βγάλει ποτέ το Spotify. Κώστας Ψηλός, Ρόι Καλύβα.

0: αυτά που δεν θα βρεις στο Spotify. Αυτά τα δικά μας τα μπρακιώτικα. Κώστας Ψηλός, Ροή Καλύβα, Someday.
1: Αμβρακία FM.
2: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
0: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα. Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
1: Αμβρακία FM.

δεύτερη ώρα και όπως καταλάβατε πέσαμε στα βαθιά. Σε αυτή την υπερτραγουδάρα του Eminem μαζί με την Daido.

0: damn.
1: Αυτό το damn, αυτό το τραγούδι είναι απίστευτο. Του Eminem. Ένα πραγματικό χτύπημα. Αυτό το τραγούδι δεν το είχαμε στη λίστα. Πότε διαγράφηκε από τον Αμβρακέ FM? Jam, They, πίσω στο 2004.

πίσω στο 2004, αγαπημένο τον Βρακί FM τότε. Δεν ξέρω πότε βγήκε αυτό το τραγούδι από τη λίστα. Ξανά από την αρχή. Gemma, they. Μου αρέσει αυτό που λένε παπάρα, παπάρα. Μας έχει κολλήσει αυτό. Καλημέρα Κλειό, καλημέρα στο Hair Code. Κάτι θα δει σήμερα.

επιτυχία πάντως. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Κατερίνα. Buona giornata maestro. Το κλασικό. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Τέλη Systems. Καλημέρα στον εμπορικό κόσμο της πόλης που έχει κρυμμένο ένα 9-19 στο background. Καλημέρα στη νέα φίλη της παρέας, καλημέρα Ριόλα. Καλημέρα Πτήσιμο. Τι τραγουδάρα είναι αυτή. Πόσα μπράβο να πεις ότι

τραγούδαρα. Εγώ πάθα σοκ την πρώτη φορά. Το είχα στο repeat τόσες πολλές φορές να το πιστέψω. Something about you, baby. Μα κλείσε εδώ ακόμη. Καλημέρα στο ιστορικό διάσελο, καλημέρα Στεφανία, καλημέρα Τζίνα και Μαρία. Καλημέρα, γράφουν με την καλύτερη διάθεση και καλή όρεξη. Τώρα η συνέχεια ήταν πολύ εύκολη. Do you remember when we fell in love? I remember, don't worry. Τι μπορεί να σκεφτεί ένας DJ

psychic. I can feel it. Όταν ο Jackson συνάντησε τον Phil Collins. Και εκεί που δεν το περιμένατε. Τώρα κατάλαβα το μήνυμα της Αγγελικής. Μετά λέει πήγαινε το Sweet Like Chocolate. Νομίζω ότι μιλάγατε ακόμη για μαγαζιά στην Αθήνα. Έχασα την ευκαιρία και πήγαινε πράγματα. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα στο Πικεφέ. Καλημέρα Λαμπρινή. Κλειό δικό μας. Under Pressure.

Όταν η Queen συνάντησαν τον David Bowie, χωρίς να το έχουν σκοπό, αυτό βγήκε στο πόδι του τραγούδι, πραγματικά στο πόδι. Under Pressure. Τι φανταστήκατε ότι θα ήταν Vanilla Ice. Αχ. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Στέφανα. Απ' την κατηγορία με τα σπάνια, δύσκολα, δυσέβρετα. Απ' τα τραγούδια που δεν θα σου πεταξεί κανένα playlist. Και πολύ δύσκολα θα το ακούσεις άλλο ραδιόφωνο. John Taylor, ναι, τον Duran Duran. Soundtrack 9,5 εβδομάδες. Σου κύριε. I do what I do.

Taylor, τον Duran Duran, I Do What I Do. Το ακούσαμε στις 9,5 εβδομάδες. Δυστυχώς στο άλμπουμ δεν υπήρχε αυτή η έκδοση. Αυτή η καταπληκτική. Και αν ακούτε με ακουστικά, θα ακούσετε και τα κρίτς κρίτς από το βινήλιο, το οποίο δεν μου λείπουν καθόλου, έτσι να πούμε αλήθεια. Πάμε ακόμη καλύτερα. Τόσο καλύτερα με Kansas. Hold on, baby, hold on.

τι τραγουδάρα είναι αυτή. Kansas Hold On. Λαμπρινή, σε πρόλαβα και είπα εγώ την καλημέρα μου πρώτος. Αυτό μπορεί να είχαμε να το ακούσουμε δεκαετίες και ξαφνικά έχει μπει σε σκανδαλώδη προτεραιότητα στο 1919. Boston, Amanda.

τι τραγουδάραν αυτοί, ειδικά εκεί στα 2,5 λεπτά με τις κιθάρες στο σόλο. Και απίστευτο όλα. Το Amanda δεν κυκλοφόρησε ποτέ με βίντεο κλιπ. Ήταν κάτι που ανακάλυψαν οι fans από μόνοι τους. Και μια Amanda που ξέρω είναι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Καλημέρα Ιωάννη, καλημέρα Amanda. Έχουμε μπει πριν το καταλάβουμε στο τελευταίο μισάωρο.

χορέψαμε, λιώσαμε με αυτό. Irene Cara, Flash Dance. Και αφού πέσαμε σε αυτό τον ήχο, κάτι από τα παλιά αλλά σημερινό. Όταν ο Nile Rodgers κάνει παραγωγή για

και τώρα κάποιο άλλο μου θυμίζει αυτό και δεν μπορώ να το σκεφτώ, θα το θυμηθώ. Νταμιάνο Ντάβιντ, Τίλα μαζί με Νάιλ Ρότζερς, Talk to me. Η φαντασίωσή σας κορίτσια, ο Νταμιάνο. Ποιος να συγκριθεί μαζί του. Την καλημέρα μου στον Ευάγγελο Ζαβερδινό. Άντε, ποιος θα συγκριθεί μαζί σου, Ευάγγελε. Καλημέρα Στράτο. Καλημέρα Κάθριν. Καλημέρα λέει και ασάργησα. Και έχασες τραγούδαρες.

Big Energy, Genius of Love στο background, Tom Tom Club. Καλημέρα Χριστίνα. Σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο μεγάλος αυτός κωμικός, ο Peter Sellers. Το 1925 έφυγε το 1980. Δεν τον χορτάσαμε ποτέ. Το Party. Nick Erso, The Riddle.

ιδιαίτερη περίπτωση του Νίκερ Σόου. The Riddle. Γράφει ο Μάικλ. Η Σούζαν είπε προχθές ότι σ' αρέσει πολύ ο Κέρσου τα μαλλιά. Έχω πει. Αυτό το δισκάκι το 45 ερχόταν μαζί με Φυλάδιο που είχε χτενίσματά του. Δεν είχε στίχους, δεν είχε πληροφορίες. Το ξεφίλιζες και είχε τον Νίκ Κέρσου σε διάφορα χτενίσματα. Αυτά ήταν τα έτης. Και είμαστε στο 84. Και είπα προηγουμένως τι μου θυμίζει του Νταμιάνο το Talk to Me. Κάτι μου θυμίζει, προσπαθούσα να το τραγουδήσω. Το βρήκατε εσείς πρώτοι. Τρόι Σιβάν, One of Your Girls. Η άβολη στιγμή όταν οι ακροατές είναι καλύτερα από τον παραγωγό.

Troye Sivan, One of Your Girls. Και ανακάλυψε τις προηγούμενες εβδομάδες η Λούκα Βάστα, Σαντα Μαρία. Πάμε σε κελία.

Αυτό είναι νέα ανακάλυψη. Λούκα Βάστα, Σάντα Μαρία. Αυτό ήρθε και με κόλλησε εμένα. Φρανσουά Φελτμάν, Love Platonic, από τα χέρια του Ντιμ Ζαχ. Άλλα χρυσά χέρια εδώ. Ήταν ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Ήταν μια τρίτη πρωί που της δώσαμε ένα νόημα. Την κάναμε να ξέρει. Θα γίνει ακόμη καλύτερη αν αφήσετε το ραδιόφωνο σας ανοιχτό. Και συνεχίσει η μέρα σας έτσι, σε ρυθμό. Το απόγευμα έχουμε Βαγγέλη Ρίζο στις 7. Οι παραγωγές σιγά σιγά επιστρέφουν στο 9-19. Και στις 10, Θείο Γιώργο Κοντζαμάνε.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
6: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
5: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
6: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
5: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
6: και 698-8888-552.
5: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
8: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
7: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
8: Το Μουτζόγλου Σούς.
7: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
8: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
7: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
8: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
7: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
8: Το Μουτζόγλου Σούς
7: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Ανδρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο.

0: www.radiomeri.gr.
1: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
2: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
1: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Αμβρακία FM.

0: η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σουζ.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σουζ
2: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539.
5: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις.

0: Αμβρακία FM. Η ώρα είναι 3.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr 19.gr.

0: Αττική και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
1: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
0: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
1: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
2: Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές.

0: καραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Alutec Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Alutec Κολλιός. Alutec Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
1: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Κεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. 72 Άρτα. Οπτήσιμο.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 9-19 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: FM。
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Tomu Joglu Shoes.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Tomu Joglu Shoes.
5: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
8: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
8: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
8: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
8: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
8: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπιθιόν σουέγω. Νούκα, φρακάσω. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Άγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
8: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
8: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
8: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
8: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή
8: μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM. Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς
0: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα. Αμβρακία FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: FM. Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
5: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Άγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
6: Αμβρακία FM.
7: Hello listeners, this is Daniel from the Dolly Rocker Movement and the Dandelion, and you are tuned in to Vinyl Days, the coolest radio show.

Καλησπέρα σας κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά. Τρίτη βράδυ, λίγο μετά τις 10, είστε συντονισμένοι στον Αυρακή FM, το δημοτικό ραδιόφωνο της Σάρτας, και ακούτε τις ημέρες βινιλίου.

Επικό το κομμάτι, σχεδόν 20 λεπτά, Garage Surf από τους Swimmers. Είχε ηχογραφηθεί για τις ανάγκες μιας επίδειξης μόδας του Yves Saint Laurent, από ό,τι θυμάμαι.

Σκεφτήκαμε να βάλουμε σήμερα πολλά τραγούδια που δεν τα αγαπάει και τόσο το ραδιόφωνο, επειδή είναι πολύ μεγάλα στη διάρκεια. Πάω γύρω στα 15 λεπτά το καθένα. Αλλά μας αρέσει να τα ακούμε.

919.gr, το chat του Αμβρακή FM. Μπαίνετε εκεί, το πληκτρολογείτε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Ή βλέπετε τους τίτλους των τραγουδιών που ακούγονται στον αέρα.

Τις καλησπέρες μας στη Λάρισα, στον Πάνο. Τις καλησπέρες μας στο Λίβερπουλ, στο Μιτσάρα. Τις θερμές καλησπέρες στις κυρίες της παρέας εδώ στο 919, την Λίνα, την Άννα και την Κατερίνα.

Ακούμε εντωμεταξύ το γιτάρα τρίο, ένα κομμάτι του Rise Chatham. Ένας μουσικός ο οποίος μεταξύ των άλλων ηχογραφήσεών του είχε φτιάξει μια ολόκληρη συμφωνική ορχήστρα με ηλεκτρικές κιθάρες. Εδώ όπως λέει και το τραγούδι είναι μόνο τρεις ηλεκτρικές κιθάρες που ακούμε.

Τις καλησπέρες μας και στην αγαπητή Σταυρούλα, την οποία όμως τη στενοχωρήσουμε, γιατί αυτό που μας ζήτησε δεν έχουμε τίποτα φέρει μαζί μας, αλλά για τους φίλους εκεί από τη Λάρισα αλλά και όλους τους υπόλοιπους που μας ακούτε, θα ακούσουμε τους αγαπημένους μας Λαρισαίους Screaming Dead Balloons.

Screaming Dead Balloons, σε ένα συγκρότημα από τη Λάρισα. Με 3-4 δίσκους στο ενεργητικό τους, πολλά live, δυναμικά. Τους ακούμε σε ένα remix που είχε γίνει στο τραγούδι τους Last Minute Hero.

στα τύμπανα ο αγαπητός Πάνος που βρίσκεται εδώ στο 919.gr και μας ακούει μαζί με τη Σταυρούλα. Γιάννη στις κιθάρες και τα φωνητικά και Διονύση στον μπάσο.

Κάτι λίγο μας έμεινε για να κλείσουμε και την απόψινή εκπομπή. Και συνεχίζουμε δυνατά. Ένα τραγούδι των Spaceman 3, το Revolution. Από τους Mudhoney.

Όπα, ακούμε από τον Byton. Μίνιμαλ ρυθμός από αυτά που μας αρέσουν ηλεκτρονικά.

Κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά, σήμερα τρίτη βράδυ 8 Σεπτεμβρίου σας κρατήσανε παρέα από τις 10 στις 11 και κάτι ψηλά οι μέρες Γνηλίου με το Θεό Γιώργο στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, όπως είμαστε στον αέρα τρίτη, πέμπτη και κυριακή βράδυ, εκτός απρόπτου φυσικά. Κλείνουμε και σας καληνυχτίζουμε με το συγκρότημα των Dunes και το τραγούδι του A Thousand Crimes. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Εκτός απρόπτου, πέμπτη βράδυ θα είμαστε στον αέρα. Γεια σας από εμάς.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αμβρακία FM. Η ώρα είναι 12.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Έχω πάντα μια αδυναμία στο πρώτο τραγούδι. Του δίνω ιδιαίτερη σημασία. Μερικές μέρες όμως, όπως μερικά πρωινά Τρίτης, το τερματίζουμε με Supertramp. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Και καλή σας διασκέδαση.

πραγματικά ότι καλύτερο θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε σήμερα. Μια Τρίτη πρωί, 8η μέρα του Σεπτεμβρίου. Είπα τη χθεσινή τη θυμάμαι για άσχημα πράγματα στον Ευρακέ FM. Όμως όλα λύνονται. Θέλει και κόπο και τρόπο και θέλει να έχεις πολύ αγάπη για αυτό που κάνεις και μονή. Καλημέρα από τον Ευρακέ FM, το 919.gr, το δημοτικό μας ραδιόφωνο. Καλημέρα από την αφεντιά μου, τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Αν μιλάμε για αιμονικούς σταύρους και αν μιλάμε για πολύ μεγάλο τραγούδι, ο Σλιμάν, Μον Αμούρ.

Μαγική εισαγωγή με Supertramp, Take the Long Way Home και Slimane, Mon Amour. Καλημέρα Όλγα, καλημέρα στην Ελεοσάρτας. Μ' αρέσει που κάθε μέρα η Όλγα μας δίνει αναφορά. Τι κάνει, μαγειρεύει, πίνει καφέ στο μπαλκόνι, πάει το παιδί στο παιδικό. Αυτό είναι, νιώθετε ότι είμαστε μια μεγάλη παρέα και αυτό είμαστε. Καλημέρα στη Λευκάδα, Αγγελική. Όμορφη Τρίτη θα φτιάξουμε. Καλημέρα στην Πρεβεζάνα. Α, τι ωραίο κομμάτι έλεγε το Supertramp. Αυτός είναι ο Paul McCartney. Ήταν το άλμπουμ που είχε το Say Say Say με τον Michael Jackson. Αλλά ξεκινούσε έτσι. Pipes of Peace. Οι πίπες της ειρήνης. Της ειρήνης. Global.

Αυτό που θέλουμε για εσάς, για τα πρωινά μας και για μένα δηλαδή, είναι τα λίγο διαφορετικά τραγούδια. Αυτά που δεν θα πετύχεις σήμερα κάπου.

Ο Paul McCartney από το μόνιμο άλμπουμ Pipes of Peace. Ο πλανήτης είχε μείνει στο Say Say Say και ίσως να το έχασε αυτό. Όπως μπορεί και να έχασε αυτό, Eurythmics, Who's That Girl, ήταν πριν το μεγάλο μπαμ, πριν το Sweet Dreams.

η Άννη Λένοξ, ο David Stewart, το 1983, πριν το Sweet Dreams, Who's That Girl. Καλημέρα στο Δημαρχείο μας, καλημέρα Γιώργο. Φωτεινέφαρε τον FM. Καλή, μαζευτείτε λίγο. Είμαστε μια ώρα ατμόσφαιρα, είμαστε που λέει ο Ελαιόπουλος. Καλημέρα Κώστη, καλημέρα σε Φιλοχεία και Ιωάννινα. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Βούλα. Από εδώ πάνω Λούθα.

ιστορικής αξίας, Dire Straits, So Far Away. Σαντέ, No Ordinary Love. Να μια περίεργη παραγγελιά. Έρχεται. Αλλά τώρα σας έχω υπερτραγουδάρα. Τα τραγούδια που μεγαλώσαμε. Τα λέω μάλλον τα τραγούδια του λυκείου, της εφηβείας. Τα τραγούδια από την εποχή των βινιλίων. Οι Hooters, All You Zombies. Έχετε ξυπνήσει σε μια Τρίτη πρωί και το ραδιόφωνο σας ήταν συντονισμένο από χθες το πρωί στο 919.

αυτό το θεωρώ από τα πιο ιδιαίτερα τραγούδια, όχι των Hooters γενικά. All You Zombies. Τουλάχιστον ξεπεράσαμε μερικά κολλήματα από το παρελθόν. Θυμόστε, για πολλά χρόνια έλεγα ωραίο τραγούδι, αλλά είναι μπαλάντα, είναι νυχτερινό. Δεν υπάρχουν πια τέτοια, φίλε Γιώργο. No Ordinary Love από τη μεγάλη Έλενα Φολασάντε Αντού. Τη Σαντέ δηλαδή.

This is no ordinary love. Η Έλενα. Είπαμε, Έλενα Φολασάντε Αντού. Τραγουδάρα είναι το άτιμο. Μας γράφει Αγγελική από σήμερα το τηλέφωνο μου, επάνω αριστερά γράφει Telecom. Πάει ο ΤΕ και η Κοσμοτέ. Χθες το παρατηρήσει, υπήρχε μια μεγάλη διακοπή στο ίντερνετ πάνω στο σκοπευτήριο και μιλώντας με το 13888 έβγαζε κατευθείαν Telecom. Και το Κοσμοτέλη TV θα γίνει Magenta TV. Αλλάζουν όλα. Ελπίζουμε Αμβρακιά FM να μην Αμβρακιά FM. Μην ακούσουμε μια μέρα τίποτα High FM κλπ. Κλπ. Βαστά τα αδέρφια. Καλημέρα στον Δημβούργο, καλημέρα Μιχάλη. Τις τελευταίες μέρες γράφει έχω βαρεθεί τα Spotify. Εγώ πολύ καιρό περισσότερο. Όσο φανατικός ήμουνα όταν μπήκαν τα AI μέσα. Εγώ με πιστώ στις ρίζες. Και σε ένα τραγούδι που θέλω να ακούω μόνο τα πρωινά. Duran Duran, Save a Prayer.

Duran Duran, Save It Till The Morning After. Τι τραγουδάρα είναι αυτή. Ο Γιώργος μας γράφει ότι το Κοσμοτέ TV έχει γίνει ήδη Magenta TV. Το έχασε αυτό. Πόσα πράγματα έχουν αλλάξει. Αυτό λίγο μου κακοφάνηκε. Οτέ ήταν ένα όνομα που μας συντροφεύει πάρα πολλά χρόνια. Γεννηθήκαμε με οτέ στο σπίτι. Έχεις οτέ, λέγαμε. Μην πω και την ατάκα του Χάρικλε. Να το ανωτέ σας και τις γραμμές σας. Άλλοι αυτοί. Το θέμα τα συνηθίζουμε. Ποιος θυμόταν τα δύο κανάλια πριν την Nova? Που δεν τα θυμάμαι κι εγώ τώρα. Που ήταν τα αθλητικά και τα και ταινίες. Έλα, πώς το λέγαν. Θα μου το πείτε εσείς σίγουρα. Καλημέρα στον Κώστα Κότζη, καλημέρα Φάζ. Και καλημέρα Λεκό. Αυτό είναι ένα πανέμορφο πλην άγνωστο τραγούδι. The Fuzz, Word in a Rhyme.

Eddie Fuzz, Word in a Rhyme. Φίλμετ μας λέει από την Πρέβεζα Γιάννα. Σίγουρα μήπως υπήρχε και πιο παλιό. Γιατί ήταν με τις ταινίες τα αθλητικά. Τι ήταν, Sportnet, δεν νομίζω. Φίλμετ. Πόσα πράγματα έχουμε συνηθίσει. Θα σας πω τώρα ιστορία. Όταν πήγα το 87 φοιτητής Αθήνα, δεν έμπαινε τηλέφωνο με τίποτα. Ο πατέρας μου λοιπόν πήρε ένα επαγγελματικό στο γραφείο του εδώ και το μετέφερε στην Αθήνα και έτσι αναγκάστηκα να μας βάλω. Άλλη εποχή. Το να πάρεις τότε τηλεφωνικό νούμερο ήταν μια περιπέτεια. Ήθελε μέσον από τον τοπικό βουλευτή ίσως. Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα έγιναν πολύ πιο απλά σήμερα.

Steve Mason, Seen It All Before, και είχα σκεφτεί ότι αμέσως μετά πήγαινε Cattyman, My Everything. Πάω να το βρω στη λίστα και βλέπω ότι είχε παίξει 7:49. Λοιπόν, αυτό τον υπολογιστή τον έχω εκπαιδεύσει πάρα πολύ καλά και αρχίζει να με εκνευρίζει. Πού σκέφτεται τα ίδια που σκέφτομαι εγώ, απλά τα σκέφτεται μισή ώρα πιο νωρίς. Αν εγώ κάνω τρίπλα. Νορβηγία, Eurovision 2008. Μαρία, Hold On, Be Strong.

Ελευθερία, Hold On, Be Strong, Eurovision του 2008. Είχε βγει 5ο-7ο. Την επόμενη χρονιά όμως είχε πάει ο Ρίμπακ και τα σάρωσε όλα. Οι συζητήσεις περί τηλεφώνου και λοιπά συνεχίζονται στο chat. Εγώ θα πω άλλη ανάμνηση. Να πάρω ένα τηλέφωνο τοπικό ή γκρίνια στο σπίτι. Όταν έρχεται ο αδερφός, όλο παίρνει τηλέφωνο. Ποιος ξέρει που παίρνει. Θα παίρνει Αθήνα. Θα μας έρθει ένα λογαριασμός φουσκωμένος. Γκρίνια στο νέο της. Πράγματα που αφήσαμε πίσω. Υπήρχε μεγάλη διαφορά στο τοπικό και το περαστικό. Κάποτε σου πρότειναν οι εταιρείες και 1000 λεπτά διεθνής κλήσης. Τώρα έχουμε παιδιά στο εξωτερικό και μιλάμε και κάνουμε βιντεοκλήσεις καθημερινά χωρίς καν να το συνειδητοποιούμε. Πάρε λίγο την Ανά τηλέφωνο. Έχει και τα καλά η εποχή της. Αλλά η εποχή δεν έχει Amy Winehouse, μόνο από τα μπαούλα. Stronger than me.

Amy Winehouse, Stronger Than Me, El Havaiano το edit. Καλημέρα στο Liverpool, καλημέρα Δημήτρη. Πολύ σωστά θυμάται, κερματοδέκτες και καρτοτηλέφωνα στο περίπτερο που είχε το μετρητή, και αν ήθελες να πάρεις από θάλαμο έπρεπε να έχεις ψηλά. Και αν το δεχόταν δεν το πέταγε έξω, και ήταν στραβωμένο το νόμισμα, ήταν χαλασμένο το μηχάνημα και να καίγες να πάρεις τηλέφωνο. Οι τηλεκάρτες που είχαν γίνει και συλλεκτικές, βρήκαμε και εκεί να κάνουμε κάτι. Και κάποιοι έλεγαν ότι μπορούν να τις φορτίσουν κιόλας, να βάλουν έξτρα μονάδες. Και το πιστεύω ότι το έκαναν. Θα το κάνουν άλλα κι άλλα. Να κάτι που δεν θα σου βγάλει ποτέ το Spotify. Κώστας Ψηλός, Ρόι Καλύβα.

0: αυτά που δεν θα βρεις στο Spotify. Αυτά τα δικά μας, τα μπρακιώτικα. Κώστας Ψηλός, Ροή Καλύβα, Someday.
1: Αμβρακία FM.
2: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

δεύτερη ώρα και όπως καταλάβατε πέσαμε στα βαθιά σε αυτή την υπερτραγουδάρα του Eminem μαζί με την Daido Stan. Yes,